0: έτσι.
1: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

όλοι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3. Disco.

Life 106,3. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.
2: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: ήξερες ότι στον Life 106,3.
1: Μπαίνεις για μπάνιο, κάθεσαι λίγη ώρα παραπάνω και τα δάχτυλά σου ζαρώνουν. Μάθε λοιπόν ότι αυτό γίνεται εξαιτίας μιας ακούσιας εντολής που δίνει το σώμα μας το δέρμα των δαχτύλων, ώστε να μπορούμε να πιάνουμε καλύτερα τα βρεγμένα αντικείμενα. Αποτελεί μέρος της ανθρώπινης εξέλιξης και σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ζαρωμένα δάχτυλα βοηθούσαν τους προγόνους μας και στην αναρρίχηση σε βρεγμένα δέντρα.
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να υποφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: 6,3. Δυνάμωσέ το.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
5: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
4: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
7: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας δουλειά.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννητζά.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
0: Λάζαρε, ξέρεις πώς ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
6: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
6: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Duro-Stick και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
6: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Duro-Stick.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Life 106,3.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
0: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

στο ασφαλιστικό σας γραφείο, τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές, για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Η σάλτσα αφρέσκια στο Μάτας είναι μας το καλοκαίρι. Αν όμως προσθέσετε τριμμένα ή πολτοποιημένα κολοκυθάκια και βασιλικό, την πάτε σε άλλη διάσταση. Συνδυάστε τη με όσπρια που είναι πλούσια σε σίδηρο. Ο συνδυασμός της βιταμίνης C με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσετε όγκο, υφή και γεύση στις σάλτσες σας.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life. Μόνο Life. 106,3.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε, καινούρια εβδομαδούλα. Έρχεται η Δευτερούλα, ήρθε μάλλον, τι έρχεται. Βάλτε καφέ, δεύτερο, τρίτο, πρώτο. Δεν πίνετε καθόλου, δεν ξέρω. Ακούτε ήδη από παραλία, ακούτε από αυτοκίνητο, κατευθυνόμενοι σε παραλία. Όλα καλά, πάμε να απολαύσουμε και σήμερα λίγα λόγια, πολύ μουσική, ανεβαστική, χορευτική, ό,τι αγαπάτε. Καλοκαιρινή, σίγουρα. Φύγαμε.

Αχ, καλά μας τα λέει και ο Αντώνης Ρέμος, καλά μας τα είπε και η Δέσποινα Βανδύ και ο Στέλιος Ρόκος με την αγάπη του καλοκαιριού, παλιό αγαπημένο, που το έκανε καινούριο και μας το ξανασέρβερε ο Στέλιος Ρόκος. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το number one radio show. Σας είχα πει 10 μέρες πριν ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν θα είναι στα φετινά βραβεία MAD, γιατί ήταν οι μέρες που περίμενε να γεννήσει σύντροφός του. Αυτό έγινε λίγο νωρίτερα τελικά από το αναμενόμενο, λίγες μέρες, δεν είναι κάτι φοβερό. Και τελικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός πάλι δεν βρέθηκε στα βραβεία, ενώ θα πει κάποιος ίσως προλάβαινε να στήσει κάτι, αλλά δεν ήθελε να το κάνει έτσι πολύ γρήγορα. Θα ήταν ένα ωραίο act ενδεχομένως με τις καμπάνες και κάτι άλλο, αλλά δεν έχει σημασία, δεν έγινε, δεν χάλασε ο κόσμος μια χρονιά να μην εμφανιστεί. Του χρόνου θα κάνει διπλό act και όλα θα πάνε περίφημα. Άλλωστε τώρα είναι ακόμα και υπερβολικά πολύ χαζομπαμπάς. Ήταν δηλαδή εδώ και 1,5 χρόνο, 2, αλλά είναι τώρα εις διπλούν. Άντε να το ζήσει.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο. Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612,
3: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
8: Number 1 Radio Show.

αν μου έκανε πρόταση γάμου θα του έλεγα ναι. Αυτά δεν τα είπα εγώ, τα λέει η Ζόζεφιν φυσικά για τον Νίνο, όπου τους είδαμε και τους δύο καλεσμένους στο Φάνη Λαμπρόπουλο. Αυτό ήταν, πότε ήταν, προχτές, την Παρασκευή νομίζω, στην αγκαλιά του Φάνη. Η συνέντευξη ήταν του Νίνο και εμφανίστηκε και η Ζόζεφιν εκεί πέρα. Είμαστε τσακωμένοι, λέει, τον παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνει. Λοιπόν, 27 Ιουνίου θα έχουν μια μεγάλη συναυλία. Α, 27 Ιουνίου δεν μπορώ, ρε παιδιά. Θα είμαι στο Βεάκιο που έχει ο Γιώργος Αλκαίος συναυλία. Τι θα γίνει, πόσα χίλια κομμάτια θα γίνουμε. Τέλος πάντων, συναυλία ο Νίνο με τη Ζόζεφιν, συναυλία και ο Αλκαίος. Συναυλία, ωραία, το καλοκαίρι για πολλές συναυλίες, παιδιά, να πάτε. Να πάτε να περάσετε ωραία. Λοιπόν, μαγειρεύει πολύ ωραία, είπε ο Νίνο για την Ζόζεφιν. Η Ζόζεφιν είπε ότι έχει χιούμορ, ερωτεύτηκε την ειλικρίνειά του, είναι έξυπνος. Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με καίει ο γάμος. Αυτό κρατάω από τη Ζόζεφιν. Λοιπόν, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Να και μια κοπέλα που δεν την καίει ο γάμος. Αρκετές όλο ένα και περισσότερο βέβαια. Για να φύγουμε λίγο από αυτό το στερεοτυπικό πια ότι α, όλα τα κορίτσια τρελαίνονται για γάμο. Αν και δεν βλέπω κάτι κακό. Αν μου έκανε όμως πρόταση γάμου, λέει η Ζόζεφιν, θα έλεγα ναι. Μπράβο. Άντε ρε,

0: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Μπήκαμε με Στέλλα Καλή, μπήκαμε με Άννα Βύση. Και θα σας πω τώρα για μια πολύ ωραία κουβέντα, μια πολύ ωραία συνέντευξη που κάναμε με τον Γιώργο Αλκαίο. Προβλήθηκε το Σάββατο και έτσι είδα, είχε και πολλή αναπαραγωγή. Ήταν μια μεγάλη κουβέντα. Είπε τόσα ωραία πράγματα ο Γιώργος, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις και καλά κάνει. Του είπα κιόλας και εμένα ότι μου αρέσει αυτή η εξωστρέφεια που έχει. Μιλήσαμε για το πώς πήγε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη να του πει ότι σταματάω το θέατρο. Παίζανε μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ο Γιώργος Αλκαίος στην Εύθυμη Χείρα. Και αποφάσισε εκεί στα 18 του ο Γιώργος Αλκαίος να σταματήσει το θέατρο και να ασχοληθεί με το τραγούδι. Λοιπόν, είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας και το number one radio show και θυμήθηκα και τα παλιά του τραγούδια. Λοιπόν, Βεάκιο, στον Πειραιά, όσοι έτσι είστε κοντά στην πρωτεύουσα και αν θέλετε και αν περάσετε και αν σας βγάλει ο δρόμος το άλλο Σάββατο, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία που ο Γιώργος Αλκαίος θα θυμηθεί όλα τα παλιά του τραγούδια. Και αν μου έλεγε η Βύση, λέει, να κάνουμε ένα 90's πρόγραμμα, δέχομαι από τώρα, το έχω ήδη έτοιμο. Γεια σας ρε Γιώργο Αλκαίο, πάμε να θυμηθούμε λοιπόν πολλά με δυο μαρμάρινα φιλιά.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
5: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
6: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
5: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
8: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
9: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
10: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
11: 14ο Open Air Party.
10: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιαννιτζά.
8: Είσοδος ελεύθερη.
9: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
12: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
13: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
12: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
14: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
15: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Έχω βαρεθεί, ειλικρινά. Δεν μπορώ καθόλου που κάνω και αυτή τη δουλειά. Είμαι και στην τηλεόραση. Έχω και μια εκπομπή έτσι που ασχολούμαστε λίγο με τα τηλεοπτικά, με τα σούξου μούξου. Βαρέθηκα πια με τον Γιώργο Λιάγκα και τον Γρηγόρη Ναούτογλου. Και τους δύο τους εκτιμώ πολύ, αλλά πια αυτό το μαδό τέτοιο δεν φτάνει, ρε παιδιά, φτάνει, βαρέθηκα δηλαδή ειλικρινά, και καθόμαστε μετά και εμείς σχολιάζουμε και άλλες εκπομπές, γράφουν και τα site, μπαίνει και ο κόσμος από κάτω στα site και στα social, γράφει, βρίζει τον έναν, βρίζει τον άλλον, κάνει, δείχνει, ένας φαύλος κύκλος που δεν οδηγεί ειλικρινά πουθενά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στα χαρμόσυνα, η Ντούα Λίπα δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ και τη βλέπουμε χαρούμενη και πολύ ωραία, πολύ όμορφη και όπως πρέπει να είναι μια νύφη ξένιαστη στο γάμο της και να έχει αυτή τη φάτσα του, ρε παιδί μου, τι ωραία που περάσαμε και τι ωραία που έκανα αυτό το πράγμα που έκανα. Μπράβο τα παιδιά, να ζήσουν και όλα τα καλά. Εγώ τώρα θα σας βάλω εξαιρετικά τραγούδια. Καλή εβδομάδα να έχουμε και να προσέχετε.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Υπεύθυνος, όπως φώναζε και στα βραβεία η... η Λιόλιο. Υπεύθυνος.
1: Φώναξε. Και ναι. Άνταξε το. Δεν το είδα αυτό, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν το είδα. Αλλά τέλος πάντων.
0: Νομίζω όταν πήρε το δεύτερο βραβείο το είπε.
1: Α, το. Στη βράβευσή τη. Α, εντάξει, οκ. Συγγνώμη, παιδιά, δεν έχω. Έχω από τα πολλά τα ερκοντήσια. Ναι, έχω πάθει αυτό.
0: Θέλει προσοχή. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο, επειδή έχει ξεκινήσει η ζέστη και είμαστε σε μια κατάσταση να λέμε τι θα βγάλουμε το δέρμα μας πια, δουλεύουμε το ερκοντήσιο. Εγώ, ας πούμε, ειδικά στο γραφείο, έχω ένα, το εξής θέμα. Βάζω το ερκοντήσιο, κρυώνω. Το κατεβάζω, ζεσταίνομαι.
1: Οπότε τι κάνεις, αναγκαστικά παίρνεις μακρυμάνικο μαζί.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν παίρνω μακρυμάνικο.
1: Ανοιγοκλίνεις το. Ναι. Αυτή τη δουλειά κάνεις. Είναι το πιο επικίνδυνο να ξέρεις αυτό. Από άποψη του να κρυώσεις.
0: Δεν το κλείνω και το ανοίγω. Το ανεβάζω, το κατεβάζω. Το ανεβάζω, το κατεβάζω.
1: Κατάλαβα. Όχι, δεν παλεύετε. Δεν παλεύετε αυτό με το ερκοντήσιο, παιδιά.
0: Γενικότερα είμαι του στήλου ότι προτιμώ να κρυώνω παρά να ζεσταίνομαι.
1: Άκου, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το καλοκαίρι βέβαια. Εγώ δεν
0: το
1: μπορώ
0: καλοκαίρι,
1: να
0: όχι το χειμώνα. Χειμώνα είναι μια χαρά.
1: Δεν μπορώ να κρυώνω με τίποτα.
0: Εμένα μου αρέσει ο χειμώνας πολύ. Δηλαδή γενικότερα μου αρέσει το κρύο συγκριτικά με τη ζέστη.
1: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Η ζέστη μου είναι πάρα πολύ κουραστική. Μου ρίχνει πάρα πολύ γενικότερα τις εντάσεις μου.
1: Και την ενέργειά σου.
0: Εννοείται.

0: Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
3: Λάζαρε, ξέρεις πώς εξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
4: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
3: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840-24945.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
6: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
5: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής με Σαφάρι, με Ρία Ελληνίδου, έτσι ξεκινήσαμε. Ξεκινούμε εβδομάδας και όλας 22 Ιουνίου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Η Λένη είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Και πάντα ο Μασούτης είναι εδώ μαζί, κρατάει το χέρι και των διονών μας. Όχι μόνο των διονών μας δηλαδή, όλων σας κρατάει το χέρι, γιατί μαζί πορευόμαστε ενάντια στην ακρίβεια.
0: Έτσι
1: ακριβώς.
0: Ανάχωμα στην ακρίβεια.
1: Στέκεται ο Μασούτης, αν έχεις δει και τη μάσκα, καλά. Αντίο ζωή. Έχεις κάνει μια πάρα πολύ σωστή επιλογή, σε περίπτωση που δεν την έχεις κακώς. Καθώς, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι πηγαίνετε στο ταμείο και χτυπάτε τη μάσκαρτ και κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ εκτός στο λογαριασμό σας. Και, παιδιά, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Κάθε εβδομάδα οριακά πάμε στο σούπερ μάρκετ, μπορεί και κάθε 3 μέρες κάποιοι από εμάς. Οπότε χτυπάτε κατευθείαν. Πολύ γρήγορα έρχεσαι. Αντιμέτωπος. Όχι, αντιμέτωπος δεν έρχεσαι. Εκπλήσεσαι με αυτό το δώρο που σου γίνεται κάθε φορά με τα 6 σου ευρώ και πολλά πολλά ακόμα. Παιδιά, θα βρίσκεται το
0: πόντου. Ανάλογα πότε μαζεύει του πόντου.
1: Αυτό είναι. Ναι, αλλά έρχονται γρήγορα οι πόντοι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, ειδικά άμα κάνει και τα ψώνια σου σωστά, έξυπνα, μη στεκνάμε στο τόπο μα και επιλογή.
1: Φιλολογική επιλογή, καλά, δεν το συζητάμε. Διπλάσια.
0: Αλλού. Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε με Daily Throw.

0: Σκεπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκινούμε εβδομάδα στις 22 Ιουνίου.
1: Εδώ είμαστε.
0: Και ήρθε η ώρα να ξεδιπλώσει το ταλέντο σου, η Λένη Ουίλιαμς.
1: Θα ξεδιπλώσω το ταλέντο μου και θα πάω στο μακρινό, τέλος πάντων, στο κοντινό 2005.
0: 2005. Ναι, 21 χρόνια πριν.
1: 21 χρόνια πριν. Ένα τραγούδι το οποίο εγώ δεν ήξερα ότι έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους ο Γιώργος Θεοφάνος. Και μάλιστα, να σου είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν ήξερα ότι είναι τόσο πρόσφατο. Σε βοηθάω κιόλας. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι θα το δει.
0: Άνδρας, γυναίκα.
1: Γυναίκα καλλιτέχνη. Παιδί, είπες.
0: Ναι.
1: Παιδί, ναι, είναι φυσικά. Θεωρώ ότι θα το βρεις αμέσως. Αλλά και έχει γίνει. Σε βοηθά πάρα πολύ τώρα, έτσι. Και έχει γίνει και με αυτό έτσι, το τραγούδι πάρα πολύ στο TikTok έχει επανέλθει. Λοιπόν, ξεκινάω, εντάξει. Το χώμα με έχει μάθει να πετάω. Και η σιωπή να τραγουδάω. Τα όμορφα με έμαθα να κλαίω. Η αγάπη ψέματα να λέω. Κι αν έρθουν δύσκολα και εσύ δεν είσαι εδώ, να μου φυλάς τα χέρια. Εγώ έχω μάθει σαν παιδί να λαχταρώ, να έρθουν τα καλοκαίρια. Συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Το πλήθος με έχει μάθει να με μόνει και η βροχή να με στεγνώνει. Τα όνειρα με μάθα να ξυπνάω και ο αέρας να κρατάω.
0: Δεν είναι η Ευρυδίκη.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι.
0: Δεν είναι η Στεφανία Ρίζου.
1: Όχι, η Στεφανία Ρίζου γιατί. Πού
0: έλεγαν πως
1: είναι
0: από τους λατρεμένους γείτονες αυτό που.
1: Όχι, όχι.
0: Έγινε viral.
1: Όχι. Σου, άκου, θα σου πω κάτι. Δεν είναι. Σε βοήθησα πάρα πολύ λέγοντας ότι καταρχάς δεν ήξερα ότι είναι τόσο πρόσφατο το τραγούδι. Λόγω της καλλιτέχνης πίστευα ότι θα είναι πολύ πιο παλιό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη.
0: Σε ηλικία.
1: Σε ηλικία δεν είναι πια μαζί μας.
0: Αχ.
1: Ναι. Είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνηδα όμως.
0: Μαρινέλα.
1: Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήξερα ότι τη είχε γράψει ο Γιώργος Θεοφάνος.
0: Τι τη είχε γράψει, κανένα δύσκολο πράγμα. Άμος ήταν πρωτογενή να γίνει.
1: Έχεις δίκιο. Είναι, ναι.
0: Άμος ήταν πρωτογενή να γίνει. Άμος ήταν.
1: Ναι. Νομίζω είναι από αυτό το δίσκο όμως. Από το Άμος ήταν.
0: Και αυτό που ξέραμε περισσότερο είναι το Άμος ήταν. Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο τώρα έχει κάνει πάρα πολύ χαμό.
0: Αυτό με την κόρη της.
1: Με την κόρη της.
0: Έχει ένα τραγούδι που έχει γράψει την κόρη της. Ποιον θα αφήσω εγώ, ποιος θα πάρει θέση μου κλπ.
1: Όχι, όχι, πάνε γιατί.
0: Όχι, δεν το πάρει το ποτάμι.
1: Λοιπόν, είναι αυτό που σου λέγα ότι είχε κάνει και που είχε τραγουδίσει και η Μορφούλα. Σε ένα τέτοιο ένα πλάκ που είχε κάνει το μάτι. Εγώ έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά τον ήλιο με στα μάτια.
0: Ναι, πώς λέγεται το τίτλο.
1: Αυτό έτσι λέγεται, έχω μάθει.
0: Έχω μάθει.
1: Έχω μάθει.
0: Μαρινέλα λοιπόν, έχω μάθει.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, εδώ είμαστε, ένα τελικός κουσίνης στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε.
0: Δυνατά και ελληνικά.
1: Δυνατά και ελληνικά. Εν τω μεταξύ είμαστε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Καθώς
0: έχει ξεκινήσει. Όντως κάτι έχω ακούσει.
1: Είμαστε, δεν πέρασε η Ελλάδα εφέτο, αλλά είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς του Μουντιάλ.
0: Ναι, βλέπουμε τις άλλες χώρες.
1: Όχι εμείς δηλαδή, αυτοί που ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εμείς προσωπικά όχι. Ναι, το Μουντιάλ εντάξει είναι στην Αμερική.
1: Από ό,τι θυμάμαι, είναι στην Αμερική και θα γίνει σε τρεις διαφορετικές, από ό,τι είχα διαβάσει πρόσφατα, τρεις διαφορετικές πολιτείες.
0: Είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι να μιλήσουμε το Μουντιάλ σήμερα, που δεν έχουμε ιδέα.
1: Το αστείο του μεταξύ είναι ότι πήγα σε μια εκπομπή που την κάνει ο Κώστας Κατσουράνης για το Μουντιάλ.
0: Τέλειο. Εγώ, και τι έλεγες. Ναι.
1: Μέχρι εκεί που θυμόμουν, γιατί μετά εγκατέλειψα το άθλημα, αλλά μέχρι εκεί που θυμόμουν και αυτά που θυμόμουν, τα είπα.
0: Μπράβο.
1: Τα είπα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ναι, δηλαδή θυμάμαι. Θυμάμαι κάποια Μουντιάλ. Όσο ζούσε ο πατέρας μου, επειδή είχε φοβερή.
0: Ρε παιδί μου, Μουντιάλ θυμόμαστε όλοι. Εντάξει.
1: Θυμάμαι και πώς το λένε, και φάσεις θυμάμαι και πολλά πράγματα. Αλλά μετά το σου λέω ότι εγκατέλειψα τελείως το άθλημα. Το ποδόσφαιρο. Για να μην
0: μιλήσω. Δεν σε κέρδισε.
1: Όχι, δεν με. Όχι, προς το παρόν.

0: σαλό γλυκό.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
4: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα αντίληκο κουζίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάτω ακριβώς απέναντί μου. Και υπάρχει τώρα αυτό το που θέλω εγώ να κάνω. Ναι. Θέλω, ας πούμε, τώρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται να πάω για ένα μπάνιο που λέω λόγος.
0: Ναι.
1: Και να σου πω τι έχω πάθει τώρα. Σκέφτομαι αν θα πάω για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι τους λογοκέφαλους.
0: Α.
1: Αλήθεια, Παναγιώτη, τους φοβάμαι όντως.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ για ένα περίεργο λόγο
1: δεν ξέρω,
0: νιώθω ότι εμένα δεν θα με αγγίξουν. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω, να σου πω, θα πας για μπάνια εδώ στην Αθήνα?
0: Στην Αθήνα δεν πρόκειται να πάω.
1: Ευχαριστώ, ρε Πάνε, γιατί εδώ στην Αττική έχουμε γεμίσει με λαγό και
0: έχει.
1: Κατά βάση έχει πάρα και στον Ευωϊκό κόλπο. Πολύ.
0: Δεν κινδυνεύω. Εγώ είμαι στραμοργό.
1: Εσύ στραμοργό. Εγώ του φοβάμαι τώρα του λαγό κεφαλού. Δηλαδή, μία που μπήκα και έκανα, ας πούμε, σκούμπα diving, μία που δεν θα ξαναμπω.
0: Εγώ λέω να πας. Άμα είναι ειδικά στην Αττική, να πας. Λαγωνίσει, κάτι κοντά. Να είμαστε σίγουροι ότι είναι εδώ.
1: Αλήθεια. Για να με φάνε.
0: Δεν θα σε φάνε, καλέ.
1: Ένα δαγκωματάκι θα σου κάνω.
0: Τίποτα καλέ, ούτε καν.
1: Ένα δαγκωματάκι.
0: Ένα φυλάκι θα σου δώσουν. Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Υποσυνείδητο και την καρπή.

0: Να μ' αγαπάς αυτήν η Δέσποινα Βανδύ, ένα τίλικο σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Δεν αντέχω με την αγάπη που μου έχεις, ε. Δεν αντέχω.
0: Μάτια μου, εγώ δεν, για σένα ναι, έχω έρωτα που το, άλλο δεν αντέχω.
1: Δεν το αντέχω, βρε.
0: Γιατί?
1: Βρε, που δεν θα με στείλει για μπάνιο.
0: Για να ζεστεί.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Εγώ για το καλό το δικό
1: έχω
0: σου.
1: Έχω ντουζ έξω στη βεράντα μου. Μπορώ να δρεις το και εκεί.
0: Εσύ έλεγες θέλω να πάω πάνω να κάνω μπάνιο.
1: Θα ήθελα να πάω να κάνω μπάνιο.
0: Γι' αυτό, εγώ τα θέλω τα δικά σου ακολουθώ.
1: Άκου, μόλις τους επικηρύξουν τους λογοκέφαλους σου, γιατί είναι πάρα πολύ
0: κοντά. Τους έχουν επικηρύξει.
1: Όχι, λέει ότι τώρα είναι πιο κοντά, στο πιο κοντά από ποτέ να τους επικηρύξουν. Και εγώ έτσι νομίζω, τους έχουν επικηρύξει. Αλλά διέβλεπα.
0: Δεν έλεγες πει ότι παίρνουν 6.000 ευρώ και λέγαμε να πάμε να πιάσουμε 10.
1: Έτσι, μα τους πιάνουν καταρχά αν παίρνουν. Γιατί μετά μπήκα και το διάβασα. Γιατί ήταν μάλλον fake πληροφορία αυτή που όντως είναι πάρα πολύ κοντά στο να τους επικηρύξουν. Και μπορεί και να έχει γίνει και όλο αυτό που σου λέω. Αλλά το 6.000 ευρώ δεν έστηκε. Και θα σου πω γιατί δεν έστηκε. Γιατί εγώ έβλεπα κάποιον που είχε βγει και στην Αττική και έπιανε τους λογοκέφαλους με τον ένα μετά τον άλλον και πιάσει 10. Άρα τι 60.000 θα πήρε αυτός.
0: Είδες τι καλό. Άρα μετά το έψαξα. Εγώ στα πα.
1: Εσύ τα πες.
0: Και ένα χιλιάρικο να είναι, 10 χιλιαρικάκια. Τη μέρα έπιασε αυτό.
1: Και τους πιάνουν ξέρεις πώς. Σαν με 3-1. Τι που ήταν από πάνω, τάου, τους έπιανε.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, και θα σου πω και για ποιο λόγο δεν είναι τόσο πολύ. Γιατί δεν τους τρώει ο άνθρωπος, γιατί είναι τοξικό ψάρι. Ναι, μην με κοιτάς έτσι. Δεν τους τρώει ο άνθρωπος, γιατί είναι τοξικό ψάρι.
0: Αν οπότε δεν το φάνε, ούτε θα ζω.
1: Ακριβώς. Άρα δεν το τρώνε ούτε τα άλλα ψάρια. Άρα μιλάμε ότι υπάρχει σοβαρή ανάπτυξη εκεί πέρα. Κατάλαβες τι συμβαίνει.
0: Σοβαρό. Ίσως αύριο αυτός είναι ο Νικός Απέξης με την Ντάφη Λόρενς.

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα.
1: Έχουμε κάνει ολόκληρη τέτοια εδώ για τους.
0: Έχουμε κάνει ολόκληρη θεωρία. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, ενημέρωση είναι αυτό.
1: Όχι, εγώ το έβλεπα το παιδί, το έβλεπα σε ενημερωτικές εκπομπές, γι' αυτό τα λέω τώρα. Δεν τα είπα έτσι.
0: Τα αφέ αυτού σου.
1: Δεν τα αφέ αυτού μου. Τα ψάξα λίγο περισσότερο.
0: Εννοείται καλέ, δεν μας έχεις ενημερώσει ότι παίρνεις 6.000 ευρώ για κάθε λαγοκέφαλο. Ήταν πολύ σωστή η ενημέρωσή σου.
1: Αυτό το είχα δει στο TikTok και αυτό το είχα πει. Αλλά τελικά μην το πιστεύετε, παιδιά, το TikTok. Δεν λέει πάντα την αλήθεια. Μπορεί να είναι το μεγάλο σχολείο της ζωής, όπως λέμε με τη φίλη μου τη Μαρίνα, αλλά μάλιστα, δεν λέει πάντα την αλήθεια.
0: Άκου τώρα τη
1: σελίδα. Θέλετε λίγο ψάξιμο τέλος πάντων.
0: Όπως και να έχει, εμείς αύριο θα είμαστε εδώ πιο ψαγμένοι και πιο έτοιμοι από ποτέ.
1: Αν δεν μας έχουν επικηρύξει κι εμάς.
0: Εμάς, όχι, δεν νομίζω ακόμα. Λοιπόν, αύριο, ακριβώς την διάρκεια της κορυφαίας συχνότητα, θα είμαστε εδώ.

Daily Couscous.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αρειδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Disco.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χορουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
8: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
3: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Ήταν το Internet Report.

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Μπαίνεις για μπάνιο, κάθεσαι λίγη ώρα παραπάνω και τα δάχτυλά σου ζαρώνουν. Μάθε λοιπόν ότι αυτό γίνεται εξαιτίας μιας ακούσιας εντολής που δίνει το σώμα μας το δέρμα των δαχτύλων ώστε να μπορούμε να πιάνουμε καλύτερα τα βρεγμένα αντικείμενα. Αποτελεί μέρος της ανθρώπινης εξέλιξης και σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ζαρωμένα δάχτυλα βοηθούσαν τους προγόνους μας και στην αναρρίχηση σε βρεγμένα δέντρα.
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
5: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
4: Όλο έτσι λες, αλλά.
5: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
4: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
5: Πάμε τώρα!
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Η σάλτσα αφρέσκια στο Μάτας είναι μας το καλοκαίρι. Αν όμως προσθέσετε τριμμένα ή πορτοποιημένα κολοκυθάκια και βασιλικό, την πάτε σε άλλη διάσταση. Συνδυάστε τη με όσπρια που είναι πλούσια σε σίδηρο. Ο συνδυασμός της βιταμίνης C με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσετε όγκο, υφή και γεύση στις σάλτσες σας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Live 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομού Πέλλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820 81300.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
3: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
1: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
9: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
10: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
11: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
12: 14ο Open Air Party.
11: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιάννητζα.
9: Είσοδος ελεύθερη.
10: Βρείτε τους Γιάννητζας σε Facebook και Instagram.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Αν σκεφτείς ποτέ και δεις αλήθεια

τη σκεφτείς ποτέ και βρεις ένα κενό και μέσα του σταθείς.

0: ποτέ σκεφτείς και δεις.
1: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
2: Άνοιξε την ένταση.
1: Life.
3: Life.
1: Life.
3: Life.
1: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
3: Κώστα, Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612,
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Σίκα Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
7: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Δευτέρα, παιδιά, σήμερα εδώ είμαι. Έχω επιστρέψει μετά από ένα ωραίο, θα έλεγα, Σαββατοκύριακο στη συχνότητα με τις καλύτερες και μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες. Εδώ είμαστε στην καρδιά του Ιούνιου και προς το τέλος του, θα λέγαμε πλέον, με τις ζέστες μας να έχουν καταφτάσει. Εδώ είστε κι εσείς, εδώ είμαι και εγώ, λοιπόν, Λίνα Πατριανού, στην παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες περίπου. Θα πάμε μαζί να ακούσουμε μουσικές του σήμερα και να κάνουμε φυσικά το γνωστό καθιερωμένο ταξίδι μας στον αέρα του ραδιοφώνου, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι είναι πιο δροσερός από τον αέρα εκεί έξω. Ελπίζω να είστε έτοιμοι να δέσετε τις ζώνες σας, γιατί το ταξίδι μας στη μουσική έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται με την επόμενη μεγάλη επιτυχία.

Πολλά χαιρετίσματα στην Ελένα που έχει στείλει το μήνυμά της, αλλά και στο Γιώργο που έχει ζητήσει κομμάτι να παίξουν όλα αυτά. Παιδιά, είναι ένα, εννοείται. Προσπαθώ να ικανοποιήσω τα αιτήματά σας και ελπίζω να μην έχω αφήσει έτσι παράπονα. Μην ξεχνάτε πως η επικοινωνία μας γίνεται από το Instagram. Ελένα Πατριανού, το προφίλ μου. Με ακολουθείτε, στέλνετε το μήνυμά σας και τα λέμε και από εκεί. Πάμε στην μουσική επιλογή εδώ του Γιώργου και ραντεβού αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
4: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερο μισόωρο για το Flight Mode και σας έχω ετοιμάσει το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας που θα ακούσουμε σε λίγο. Τώρα καταλαβαίνετε ότι σήμερα Δευτέρα, μια καινούργια εβδομάδα σημαίνει και μια καινούργια αγαπημένη επιλογή. Πολλά τα χαιρετίσματα καθώς συγκεντρώνω εδώ τα μηνύματά σας και βλέπω ότι μου ζητάτε και ωραίες μουσικές. Και επειδή δεν χαλάω χατήρια, φυσικά και θα τα ακούσουμε. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram, Flight Mode Radio Show και Ελίνα Βεδρίνου επίσης, το δικό μου προσωπικό προφίλ που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και να τα πούμε και από εκεί. Και τι ώρα είναι, θα ρωτήσω εγώ. Ώρα να βάλουμε στο τέρμα τη μουσική επιτυχία η οποία θα παίξει αμέσως τώρα δυνατά και καθαρά.

0: Δευτερούλα, καινούργια φρεσκότατη βδομάδα. Αυτό να σας πω τι σημαίνει. Σημαίνει ολοκένουργια επιτυχία, η οποία είναι το τραγούδι της εβδομάδας μας. Έχουμε επανεμφάνιση της Έλλης Κοκκίνου, παιδιά, η οποία έρχεται με ένα κομμάτι που, αν με ρωτάτε, εμπίπτει στην κατηγορία της Καταρίνας Λιόλιου, τύπου λογαριασμός. Μιλάμε για χρέη. Να τα αποπληρώσουμε, να πάμε παρακάτω. Τι σου χρωστάω, ο τίτλος, και νομίζω ξέρετε και που πρέπει να το αφιερώσετε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Συμπληρώνεται η πρώτη ώρα του Flight Mode στην παρέα με όλους εσάς, αλλά θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Και πώς θα γίνει αυτό, αν και νομίζω ότι πλέον το έχετε μάθει. Ελάτε να σας πω, μπαίνετε στο Instagram, με ακολουθείτε, Λίνα Πατριανού, εκεί θα με βρείτε, μου στέλνετε το μήνυμά σας, να μου πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, τι κάνετε τώρα που ακούτε την εκπομπή και οτιδήποτε άλλο φυσικά θέλετε. Μας έχει μείνει μια ολόκληρη ώρα, βλέπω εδώ στο ρολόι μου, για την ακρίβεια στο κινητό μου, που ταυτόχρονα βλέπω να έρχονται και τα μηνύματά σας. Και θα επιστρέψω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά. Μην ξεχνάτε, στην επόμενη ώρα έχουμε και την αναδρομή στο παρελθόν και πολύ ωραίες δυνατές μουσικές επιτυχίες.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στο

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Έχουμε επιστρέψει στο νούμερο 1 συχνότητα που ξέρει να παίζει τις καλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό και στο flight mode. Λίνα Πατριανού μαζί σας, όπου για 2 ώρες γινόμαστε μια ωραία ταξιδιάρικη παρέα. Συνεχίζουμε όπως το ξεκινήσαμε με μουσικάρες και θέλω να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα στη Χριστίνα που έχει στείλει το μήνυμά της και έχει ζητήσει το επόμενο κομμάτι. Με αυτό θα ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά την δεύτερη ώρα της εκπομπής και περιμένω και τα δικά σας μηνύματα φυσικά να ζητήσετε και εσείς το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε ή να αφιερώσετε. Επανέρχομαι με αναδρομή στο παρελθόν. Ετοιμαστείτε, γιατί σε λιγάκι έχουμε εξισκονίσματα.

Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε πίσω τα ρολόγια μας και να συναντήσουμε ένα τραγούδι που μας έκανε πολύ εντύπωση, τόσο πολύ εντύπωση που το μεταδίδουμε μέχρι και σήμερα. Δηλαδή είναι κάτι που θα λέγαμε ότι είναι διαχρονικό. Είμαι σίγουρη ότι το θυμάστε και πάμε να απολαύσουμε τη σημερινή μουσική αναδρομή μας.

0: Ελπίζω να μην έχετε παράπονα. Εδώ στο Flight Mode κομματάρες παίζουμε τη μία μετά την άλλη. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Και περιμένω, παιδιά, και τα δικά σας μηνύματα. Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσει να τα λέμε. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας στο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και στο δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πατριανού στο Instagram. Όλα αυτά, και περιμένω να μου πείτε σε ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκεστε τώρα όπου ακούτε την εκπομπή, το αγαπημένο σας τραγούδι από το διάστημα. Και να σας πω ότι ολοκληρώνεται και αυτό το μισάωράκι γεμάτο με ωραίες μουσικές. Επιστρέφω με πάρα πολύ ωραία κομμάτια.
1: Κι όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Thank you.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Ευχαριστήσω όλους εσάς που στέλνετε το μήνυμά σας και μοιράζεστε εδώ τα νέα σας. Πολύ μου αρέσει που περνάμε έτσι ωραία στην εκπομπή και συνεχίζουμε non-stop. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, είμαι η ραδιοφωνική αεροσυνοδός σας και πετάμε στις μεγαλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες του σήμερα και κάτι ψηλά από το χτες. Σε αυτό το ημίωρο συναντάμε περισσότερη μουσική και λιγότερα λόγια. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο κλείνω το μικρόφωνο και πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ, πολύ αγαπημένο.

22 του Ιούνιου, Δευτέρα, πάει και αυτή η ραδιοφωνική ημέρα. Αυτό ήταν το Flame Mode για 2 ώρες στην παρέα σας, να σας κρατάει συντροφιά και να τα λέμε εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα, από αυτό το σταθμό που ξέρει πολύ καλά να παίζει 24 ώρες το 24ωρο. Όλες τις επιτυχίες. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας. Σας θέλω φρέσκους και ωραίους αύριο, εδώ Τρίτη, που θα ετοιμάσουμε πάρα πολύ ωραίες μουσικούλες, έτσι να ακούσουμε τα δικά σας αγαπημένα. Ό,τι και αν κάνετε, θέλω να το κάνετε με κέφι, με όρεξη στα ύψη και να το κάνετε γιατί εσείς αποκλειστικά και μόνο το θέλετε. Παιδιά, μην ακούτε τους γύρω, να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν και σας γεμίζουν. Αύριο λοιπόν θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο ο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Κλείστε τα μάτια, ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
2: Θεϊκό.
1: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
2: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
1: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
2: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση.

για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή καπέλη και όλα είναι δυνατά.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
4: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
5: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
4: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
9: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
10: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
11: 14ο Open Air Party.
10: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιαννιτζά.
12: Είσοδος ελεύθερη.
13: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: ανάπτυξη.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα. Disco.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Βρισκόμαστε στα τέλη του Ιούνιου, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι και θα είμαστε μαζί σας καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα και φυσικά με αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έρχονται αμέσως τώρα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ήταν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα λόγια, Νίκος Απέργης Αυτά τα χίλια, αλλά και η Αποστολία Ζώη με το Άσε ό,τι κάνεις. Καλή μας διασκέδαση.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

απόν και κατάδα βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51 έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Άννας, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Έρχεται η επιλογή του Βασίλη, Θοδωρής, Φέρης και Ήπες, αλλά και πολλές ακόμα επιλογές και αγαπημένες επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και η καλύτερη μουσική παίζει μόνο εδώ.

Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης, μία επιλογή της Αναστασίας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, «Τι θέλω εγώ με σένα» για τον Νίκο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και στην Ευσεβία που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου και η Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών. Συνεχίζουμε με δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, Απών και Ρεμπέτικο και ο Χρήστος Αντιγκάη με το Αναπνοή Ανατολή.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις για τη Μαρία, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Καμπάνες για την Ελευθερία και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, από τον Βαλάντη, Σε ζητώ στα σινεμά για τη Σοφία.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για την Εύη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθηναίων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». Σαν σήμερα το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Αυτά με το τι συνέβησαν σήμερα, θα συνεχίσουμε να ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για την ώρα, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση για την Κατερίνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Συγγνώμη. Εσείς.
1: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες. Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.